τώρα CNZS Ραδιοδρόμ. CNZP Ραδιοφύσιον Μεσοδιάφρα. CNZ2 Ραδιοδρομίστας. Και CNZA.